0: μέσα.
1: Ας μόλσουν μέσα.
0: Ας.
1: Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάουν σφάτ.
0: Λάσκολ μάτωση.
1: Σαρτσι μίντε φάταμε. Χαρνιτσία και μπουνετάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.

0: Άσε, ας μόλι σου μπει. Εγώ να μην δάρω. Δάρω τη δάγουν σου φάτα.
1: Λάσκολ μα το σίκ.
0: Σαρτσι μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνετάτε. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι. Σε νου ουίτς φάτου μέω. Τα δά.
1: Φερίτσιρι. Πουτέαν φι φερίτσιτε. Να τσε φόλος. Ή πρέα τρζίου. Încotro soapă.